τρίτες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτπούρι εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat.

πολέμου. Μέσα σε έγχρωμα κατράμι, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση φυσικής, άλυτη. Και εμείς, πίσω από ένα παραβάν, πάνω σε ένα πλακάτ, ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κιβωτού του Αραράτ. Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία. Σε τροχιά οριστική, διαστρική.